0: Να σε Ιντερνεσινάλη. Μπε ακόμα, μπορώ να ζεμίνει. Αι, τι είναι το
1: Não,
0: não,